εμείς το Boy Radio. Τούτη ράδιο, τούτη χίτη. Σάμε Νάιμος, ό,τι δείτε.